0: Έχει μπέρο εδώ πώ αν είναι δακάρα, δαγιάντρου, κακάρε, καρε, καρε, καρε, εγώ βίρι δε ουκόπον εδώ φωτσί. Μα τι ουκθεί κόμμα ουά.
1: Μόρο και νου.
0: Αμόρο και ναό.
1: Βα, βα, βα.
0: Του να πίνω καθό ανά. Γουά για μου εικό.
1: Αγώ του αγώ.
0: Του να μου τάμπουρα.
1: Θα το πει το. Πόλου νόγκε, του ντύρα που να μπωστεί, και να έρθαν πέμε γολικό μιλά να μτσι, να λιαγιώ να μαπέου. Ασύ να μτσι, πάνε με τη βίρη που είχα κοχάνα, σημαίνει ότι σκαλάρε και ράγκο πατσάρα, καντχάνα, να ημάνια, σκάρα σομπό, σούνι, να γκέ. Αν όχι παρασά ο βίρη, τσόκοτσο, πουπέχο, μπόμε, καμπούπου, εκούρι, κακούχου, ίνσου, ασμουέγγε. Ας να μην κουτάνω, πάνε με τη βίρη που είχα κοχάνα, σημαίνει ότι σκαλάρε και ράγκο πατσάρα, καντχάνα, να ημάνια, Καροσομπό, Σούνι, Ναγκέ, Ανούσα Ουίρι, Τζόκοτσο, Ρουπέχο, Μπόμε, Καμπούπου, Εκούλι, Κακούου, Ινσού, Νασμουέγγε. Ανώ κουγιό Ναγκόρι, Ασί, Γκατουρουά, Ναγιό Ναμαπέου, Ισπάνα Σακόβα, Γκάβα, Νέπαρα, Τσόουα, Σάμε, Κατόπε, Μπούγκου, Κέκετε, Βίβι, Πότομ Τάραρα. Ανώ Ισπάνα Σακόβα, Κασίμπα, Παράρα, Κούμπα, Ζιγιζί, Μωράι, Κουάκι, Μκέκετε, Ναντζόμπο, Τσαούσε, Κάτα, Ναναντίγουα. Ασίγιο Ναμαπέου, Γκάβα, Νέπαρα, Τσόγουα, Σάμε, Κατόπε, Πούγκου, Μκέκετε, Βίβι, Ναπότομ Τάραρα. Ανώς Παρασμουέ, Κασίμπα, Μπαράρα, Σκούμπα, Ζιγιζί, Μωράι, Κουάκι, Μκέκετε, Ναντζόμπο, Τσαούσε, Κάτα, Ναναντίγουα. Ανώ πώ θα δείτε τον κονάτσε, κα κουρουάντα κουρουάνα, που άρκετα τη βούντου, το πρώτο κατσίνα κατσί, με τα μπρούντου. Βαρέγκο το καβατρά να μτσι, πώ θα δείτε τον μουντά, ασύ να μτσι, που να καβατρά συμπεριβάνου και βαβαντίουε, να μτσι, του τραγιό να γόλι το γκρομ 13, ασύ βάνου και βαβαντίουε, ανώ 15 το γκρομ 16, να του καβατρά γόλι βαχαραμπέ. Τον τάκο βιό, δι πω τα ούλη δι τάκο βιό, τάμ πάμε να μτσι πάντου.
0: Δεν μπορείτε μόνος πάκο κομμαθή δικό διάρο. Κάρε μου μάντα χαζα.
1: Ιώ να κατουρώ να μαπέου.
0: Οκ. Κομμάκο ραντού έτου και να κάρε μάντα αντάν του άκου γιούβασα.
1: Ή το κορό μάντα άγω.
0: Ιαρό. Βίκεντο μουά.
1: Πάντου συνεινάνω.
0: Μεγουάμ. Minute kuoko na minute the hadum then I thiara ke kuviri the tudu kuoko the wadi tira wana mambudhi yetu mahea ya umu dios kuminena kumbere wadho posa kwa maportha wetu tunaku shambere rithaya tunaku fia rafia uthi mudiwa dudi arero pofochi karno kuiva singepi ejia di mapumbero mpepo ke ngenone kuna kukuro ithera keke hu tunakuro ithera tukawane keho mathi umbudhi muviri thetu dho ukuoko no dho wadi mwumu na muwato FM kwa Otilie Kashako Mavanje.